0: ώρα σε XFM. Σε πω Φιλοππίνη, Star Time, αλλά σα είσαι κουέντα να. Το time check, μα κατρόπα την κανένα του λέει σε next, no. Αυτό μα κατρόπα την αγκαντούρια προβλήμα, σε λέμε γάματα. Όχι, μα χατλούκ μου. Σε όλα πάει προβλήμα. Prevention, να αν μα κατρόπα. Prevention is better than any cure. Fish and next, no. Το μίλησε σε μαγα φαϊτο νοτρία. Για τον ταμπάνγκ. Λοιπόν, είναι αυτό μα γάματα. Σάμε, no. Αντίγνει αυτό μα γάματα, μα γάματα. Vision X, αντιλάει λουτίν, πέτα καροτίν, βιταμίν E, ουσία, ζαντίν. Είναι μάσα, yes, to health. Κατρόπα, σε αυτό, final greetings, no? Before τα από πατυγκόγ, DJ Renz. Να μάτυκες, ο λόρο πανε ροζιά. Κόγερα, να λίγο ανή. Αρέτα, να λάβαρα τώρα, λίγο, να λάβαρα τον live. Να λίγο, Κατρόπαν Αγγελίτο Καμπούσα Λάμπαν DJ Renz. Για μου ακούω άλλη μοντήση μου γαουιού Αντζουρί. Για σι Τζεσέτ Αν Στίγκα σε DJ Αλβερές Τζένιφερ. Shout out DJ Bin Lund. Για Αρίτα, εγώ λέω κόμπος. Εγώ για ως μπίτι μου γκριτικς. Go.
1: Shout out σε DJ Bin Lund. Μόνα μου gahing a warrior sa RCA Disco Mobile. And sad-sad sa katropa karong kwan, May 12 and 13. Kauban ako si DJ Lens and DJ Donski. And special thanks sa youth community and powered by RCA Disco Mobile. And shoutout dayo sa ako mga kaliwat diha. Yay, salamat ninyo tanda sa suporta.
0: Yeah. Thank you. Walang maigaw panahon mga katropa. Yeah, after the rain, bitso ko rito sa Ranger Puok Talisay. Sad-sad sa katropa tonight, okay? Kaabani ko rito si DJ Dice ugang Arnoco, Juan Desco Mobile. Alam sa na kayo usang Pilipino, para sa Pilipinas ako yung katropa. DJ Puok, katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3.

Κατρούπα, κατρούπα μου, Τζέρι, Κέμσορα, Οξέλιο, Τζούνιορ. Μαναμίλητσα, μαγικό. Πάλι και από τον κουβαπών, σα αμακτάκια και στασιόν, αλλά σκουάτρου η μίντια και το λασάι σα μούνταγ. Σα exciting Πιλιππίνα. Άγιον μούνταγ και νινιον τανάν, κατρούπα μου. Exciting Πιλιππίνας.